Πολυεθνικό κοινοτικό σταθμό Τρία Ζήτα στου 92,3 μεγακύκλου FM. Αγαπητοί ακροατέ, καλησπέρα σα. Το Κυπριακό πρόγραμμα, το Τρία Ζήτα, η Κυπριακή Φωνή τη Μελβούρνη, και πάλι μαζί σα στο στούτιο και τη Γεωργίου θα σα κρατήσει συντροφιά μέχρι τι 7 η ώρα. Και καταρχήν να ευχηθούμε περαστικά στον αγαπητό μα καθηγητή Γιάννη Μιλίδη, ο οποίο δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μα, αλλά θα τον έχουμε την επόμενη εβδομάδα, ελπίζουμε. Να είστε όλοι καλά και να σας υπενθυμίσω ότι αυτή τη εβδομάδα και μέχρι το τέλος του μήνα έχουμε το ραδιοέρανο μας για να μαζέψουμε τα $1,500 που χρειαζόμαστε το χρόνο για να κρατήσουμε το πρόγραμμα μας στον αέρα. Και ο καθένας από εσάς μπορεί να προσφέρει ό,τι μπορεί για να μαζευτούν. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να μαζευτούν $1,500. Έχουμε ήδη πάρει μερικά και να ευχαριστήσουμε ξανά τον κύριο Ανδρέα Χριστοδούλου και την Επιτροπή του Γονέων και Κηδεμόνων του Sunshine, της νεολαίας μας, που έχουν ήδη προσφέρει τα $300. Και μερικούς άλλους τους οποίους θα ακούσουμε αργότερα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας, να σας πω και τον αριθμό του τηλεφώνου μας εδώ πέρα. Ο αριθμός του τηλεφώνου εδώ στο στούντιο είναι 94 15 19 23. 94 15 19 23. Για όσους θέλετε να πάρετε τηλέφωνο, κάνετε μια προσφορά για το ραδιόερανο που γίνεται μία φορά το χρόνο τον Οκτώβριο, για όλα τα προγράμματα. Το κάθε πρόγραμμα κάνει το δικό του πρόγραμμα για να μαζευτούν τα λεφτά που χρειάζονται να κρατήσουν τα προγράμματα τους στον αέρα για ολόκληρο το χρόνο. Η συνδρομή βέβαια εξακολουθεί να είναι $16 για όλους, και για τους ηλικιωμένους και συνταξιούχους είναι $11 το χρόνο. Αυτή είναι η συνδρομή για να είστε μέλος του σταθμού. Όσο για το ραδιέρωνο, γίνεται μια φορά το χρόνο από την 1η του Οκτωβρίου μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου, και μέσα σε ένα μήνα μπορούμε νομίζω να μαζευτούν τα $1,500 που χρειάζεται το πρόγραμμα μας για κάθε χρόνο. Και πάλι ο αριθμός εδώ είναι 94 15 19 23 για όσους μπορείτε να προσφέρετε κάτι σήμερα. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και μετά θα κάνουμε μια περιδιάβαση στα κρασοχώρια της Κύπρου μας για να δούμε την παραδοσιακή τους αρχιτεκτονική. Να ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι και μετά θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, και στα μουσικά διαλύματα μπορείτε να παίρνετε και τηλέφωνο στο 94 15 19 23. 94 15 19 23.

Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μας, να πούμε ότι όπως γνωρίζουμε, όλοι οι κατακτητές και επισκέπτες που πέρασαν από την πατρίδα μας σε περασμένα χρόνια, σε περασμένους αιώνες, θαύμαζα βέβαια την ιστορική μας κληρονομιά, αλλά είχαν και άλλες πολλές ιδέες, οι οποίες δεν ήταν απλά θαυμαστικές για τον πολιτισμό και την πατρίδα μας. Ήταν η όρεξή τους να αρπάξουν ό,τι πολύτιμο είχαμε στην πατρίδα μας ή να πουληθούν σε διεθνείς αγορές ή να στολίσουν ξένα μουσεία και ξένες χώρες. Και σήμερα θα πούμε μερικά λόγια για το περίφημο πιθάρι της Αμαθούντας. Το πιθάρι αυτό βρισκόταν στην Ακρόπολη της αρχαίας Αμαθούντας και ήταν τοποθετημένο μαζί με ένα ακόμα του ιδίου τύπου στην είσοδο του ναού της Αφροδίτης. Και τα δύο πιθάρια χρησιμοποιούνταν κυρίως για λατρευτικούς σκοπούς. Το πιθάρι της Αμαθούντας κατασκευάστηκε τον 6ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή 600 χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού και περισσότερα, και αποτελείται από μόνο μια πέτρα από ασβεστόλιθο που λαξεύτηκε έντεχνα και πήρε το σχήμα πιθαριού. Στο πάνω μέρος του πιθαριού βρίσκονται ανάγλυφοι 4 όμορφοι τάβροι, σύμβολο της γονιμότητας. Είχε διάσταση 1,85 μέτρα ύψος και διάμετρο 2,20 μέτρα και βάρος 14 τόνων. Το πιθάρι αυτό θεωρείται σήμερα το μεγαλύτερο λαψευτό πιθάρι του κόσμου. Το 1862, με τη μεσολάβηση του Γάλλου πρέσβη στην Κύπρο, το πιθάρι πουλήθηκε από τον Τούρκο Πασά της Κύπρου στη γαλλική κυβέρνηση. Τότε οργανώθηκε και το ταξίδι αποστολής του στη Γαλλία. Ένα πλοίο με αρκετούς ναύτες έφτασε στην Κύπρο από τη Γαλλία για τη μεταφορά του. Η μετακίνηση του από την Ακρόπολη της Αμαθούντας μέχρι το πλοίο ήταν πολύ δύσκολη και επικίνδυνη και διέρχεσε περίπου 3 εβδομάδες. Το ταξίδι για τη μεταφορά του επίσης στη Γαλλία ήταν περιπετειώδες. Προσπάθεια να το κατεβάσω στη Μασσαλία απέτυχε, γιατί δεν υπήρχαν ακόμα εκείνη την εποχή τα κατάλληλα τεχνικά μέσα. Έτσι αποφασίστηκε η μεταφορά του στο Παρίσι. Τότε το πλοίο, διαπλέοντας το Σικουάνα, μπόρεσε να πλησιάσει το Μουσείο του Λούβρου, όπου και κατάφεραν σιγά σιγά να το ξεφορτώσουν. Σήμερα το πιθάρι αυτό βρίσκεται ακόμα εκεί και κοσμεί με την μεγαλοπρέπειά του μια από τις αίθουσες του Μουσείου του Λούβρου. Στην παλιά του το θέση τοποθετήθηκε τελευταία ένα άλλο πιθάρι με το ίδιο σχήμα και τις ίδιες διαστάσεις. Δεν είναι όμως ακριβώς το ίδιο, γιατί το αρχαίο πιθάρι, όπως είπαμε, ήταν καμωμένο από ασβεστόλιθο που λαξεύθηκε έντεχνα και πήρε το σχήμα του πιθαριού. Στην παλιά του θέση, όπως είπα, τοποθετήθηκε αυτό, το οποίο δεν είναι όμως το ίδιο. Ευχή όμως και απέτηση όλων μας είναι η επιστροφή του πιθαριού από το Μουσείο του Λούβρου στην πραγματική του θέση, που είναι η Ακρόπολη της αρχαίας Αμαθούντας, γιατί αυτός ο χώρος είναι ο χώρος στον οποίο ανήκει το περίφημο αρχαίο πιθάρι της Αμαθούντας, το οποίο έχει χρονολογία γύρω στις 2.800 περίπου χρόνια. Και συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας, να πούμε ότι θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις σήμερα και θα κάνουμε μια περιδιάβαση στην αρχιτεκτονική της κληρονομιάς των κρασοχωριών μας. Ας ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά να συνεχίσουμε.

Να μην ξεχνάμε όμως και το ραδιοέρανο μας, αγαπητοί ακροατές, και το στούτιο, το τηλέφωνο στο στούτιο είναι 94 15 19 23, 94 15 19 23, για όσους θέλετε να προσφέρετε τον βολό σας για το πρόγραμμά μας. Και αυτό μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο στα μουσικά διαλύματα που κάνουμε, για να μπορέσουμε να γράψουμε και τα ονόματα σας κάτω, να έχουμε το χρόνο, για να σας στείλουν και απόδειξη από το σταθμό ότι όντως πήρανε τις εισφορές σας. Γιατί σε κάθε ένα που προσφέρει στέλνουμε και απόδειξη απευθείας από το σταθμό. Και όπως είπα, θα κάνουμε και μια περιδιάβαση στα, γιατί να δούμε την αρχιτεκτονική των κρασιχωριών της Κύπρου μας. Σε περασμένο πρόγραμμα είχαμε μιλήσει για το Άρσος, είχαμε μιλήσει και για το Λινό του Ομόδους, είχαμε μιλήσει και για την αρχιτεκτονική του Ομόδους και τις όμορφες πλακώστρωτες περιοχές και τα στενά δρομάκια, αλλά και την ομορφιά και την αναστήλωση και διατήρηση των παλαιών χτιρίων. Και έτσι σήμερα θα κάνουμε μια περιδιάβαση και στα χωριά, άμα τα προλάβουμε όλα μαζί, Βάσα και Λόφου και Άρσος. Γιατί πέρα από το Όμοδος, στα άλλα κρασοκόρια της Κύπρου, με μια αρχιτεκτονική πραγματικής κληρονομιάς, είναι αυτά τα χωριά, η Βάσα, το Άρσος και η Λόφου. Θεσμός της ημέρας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς είχε καθιερωθεί πανευρωπαϊκά από το 1991, με πρωτοβουλία βέβαια του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στόχο είχε να δοθεί η δυνατότητα στο ευρύ κοινό για να γνωρίσει και να εκτιμήσει την αρχιτεκτονική κληρονομιά του, με επισκέψεις μέσα σε καθορισμό.

δεν είναι υπό άλλες συνθήκες πάντα κατορθωτή. Και όπως είχαμε μιλήσει σε προηγούμενο πρόγραμμα για το όμοδος, ακούσαμε και τι μας είπαν οι ξένοι περιηγητές και μάλιστα ένας ο οποίος ασχολούνται, ένας Γάλλος ο οποίος ασχολείται με αυτά τα θέματα, μας είπε ότι όλο τον κόσμο που γύρισε το όμοδος του άρεσε περισσότερο και θα ήθελε να ξαναβρεθεί πολλές φορές εκεί. Έτσι, οι περισσότερες χώρες της Ευρώπης λαμβάνουν, αφού πήραν μέρος σε αυτό το θεσμό, για να καλοποιήσουν, θα λέγαμε εμείς, τα στόπους που πρέπει, που είναι παραδοσιακοί, και έτσι κάθε χρόνο βρίσκει και περισσότερη απήχηση στο κοινό. Και να πούμε ότι την ημέρα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Κύπρου πάρα πολλοί Ευρωπαίοι αλλά και από όλο τον κόσμο επισκέφτηκαν τα παραδοσιακά χωριά της Κύπρου, όπως πολλά εκατομμύρια πολιτών σε ολόκληρη την Ευρώπη περιδιάβασαν την κληρονομιά των ευρωπαϊκών χωρών. Στην Κύπρο η ημέρα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς οργανώθηκε για πρώτη φορά το Σεπτέμβριο του 1995 από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικίσεως, που είναι ο επίσημος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πολιτιστική Κληρονομιά. Η πρώτη εκδήλωση αφορούσε έκθεση φωτογραφιών και σχεδίων με θέμα «Επαναχρησιμοποίηση παλαιών χτισμάτων», και πραγματοποιήθηκε στους φούρνους της παλιάς Λευκωσίας με συνεργασία του Δήμου Λευκωσίας. Η έκθεση αποτέλεσε μια εισαγωγή για τις επόμενες μέρες στην αρχιτεκτονική κληρονομιά της Κύπρου, δίνοντας έτσι μια γενική άποψη των δυνατοτήτων αναβίωσης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Και έτσι μετά που έγινε και εκδήλωση που αφορούσε το Καϊμακλή και πολλές άλλες περιοχές, ασχολήθηκαν μετά συστηματικά με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική των κρασοχωριών της επαρχίας της Λεμεσού. Έτσι, αρχίζοντας από το Άρσος, που είναι ένα από τα κρασοχώρια, είναι Άρσος, Βάσα, Λόφου στην επαρχία Λεμεσού, είχε επιλαγεί για να φιλοξενήσουν τότε το 1999 την αρχιτεκτονική, να φιλοξενήσουν επισκέπτες για την αρχιτεκτονική που είχαν ενδιαφερθεί για την αρχιτεκτονική της των κρασοχωριών μας. Τα τρία αυτά χωριά διατηρούν σε εξαιρετικό βαθμό τη δομή και το γνώρισμα της λαϊκής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής των ημιορεινών χωριών της Κύπρου. Στα χωριά αυτά, δηλαδή στο Άρσο, στη Βάσα και τη Λόφου, διασώζονται τόσο μεμονωμένες κατοικίες εξαιρετικού ενδιαφέροντα, όσο και σύνολα χτισμάτων δεμένα με πυκνή δόμηση ανεπανάληπτου χαρακτήρα. Οι κάτοικοι τους είχαν ως κυριότερη ασχολία την αμπελοκαλλιέργεια, την παραγωγή του κρασιού, και τα χωριά αυτά γνώρισαν μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, κυρίως κατά τις δεκαετίες του 1920 μέχρι το 1940. Τα δεδομένα αυτά επηρέασαν έντονα τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και το τοπίο τον οικισμό. Στα τρία αυτά χωριά, Άρσος, Βάσα και Λόφου, υπάρχουν σήμερα αρκετές κατοικίες οι οποίες έχουν επιδιορθωθεί σωστά, οι περισσότερες μέσα στο σχέδιο παροχής κινήτρων για διατηρητές οικοδομές και οι οποίες αποτελούν ζωντανά παραδείγματα επενένταξη στο δικό τους παρόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, έχουμε γραμμή τηλεφώνου, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα
και θα, ξανα, θα

Και να και μια συγκινητική προσφορά, αγαπητοί ακροατές, από δύο παιδιά, νεαρά παιδιά, που είναι μαθητούδια και μας πρόσφεραν το καθένα το χαρτσιλίκι που είχαν πάρει από τους γονείς τους, 25 δολάρια τα δύο παιδιά, 25 το ένα και 25 το άλλο. Μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μακάρι, λέω, το παράδειγμα σας να ακολουθούσαν όλοι οι συμπατριώτες μας για το ραδιοέρανο σήμερα. Και καλή πρόοδο σας ευχόμαστε στο σχολείο, να είστε καλά στην υγεία σας και να σας δίνει δύναμη η Παναγία να είναι πάντοτε μαζί σας. Συνεχίζοντας τώρα για την περιδιάβαση στα χωριά, της αρχιτεκτονικής των χωριών, της Άσας και της Βάσας, το Άρσος και το Ισλόφου, να πούμε ότι στα τρία χωριά αυτά σήμερα υπάρχουν αρχιτεκτονικές κατοικίες, οι οποίες έχουν επιδιορθωθεί σωστά, οι περισσότερες μέσα στο σχέδιο παροχής κινήτρων για διατηρητές οικοδομές και οι οποίες αποτελούν ζωντανά παραδείγματα επανένταξης στο δικό μας περιβάλλον και στο δικό μας παρόν. Στην περιδιάβαση είχαν επιλεγεί τόσο οικοδομές που έχουν επιδιορθωθεί όσο και οικοδομές οι οποίες δεν έγιναν σωστικές εργασίες ώστε να γίνει άμεσα αντιληπτή δραστική βελτίωσή τους, που μπορεί να επέλθει σε κατάσταση της οικοδομής και ταυτόχρονα η ποιότητα του χώρου την οποία προσφέρει ένα σωστά συντηρημένο παραδοσιακό χτίσμα. Όμως τα περισσότερα που ήταν σε μια κατάσταση που μπορούσαν να διατηρηθούν επανορθώθηκαν και θεωρούνται οπωσδήποτε διατηρητές. Και όπως κάποτε είχε πει κάποιος, είναι Θεού έργο που βρίσκονται άνθρωποι να αναστηλώνουν και να κοιτάζουν αυτά τα πανέμορφα μέρη μας, γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι όταν έρχονται ξένοι να μας επισκεπτούν. Όσο για τον τότε διευθυντή του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικίσεως, και μιλάμε για το 1999, είχε πει μεταξύ άλλων ότι μπορούμε να οραματιστούμε αγροτικές κοινότητες που θα ζουν σε αρμονία με την αρχιτεκτονική κληρονομιά τους και το φυσικό περιβάλλον, ικανοποιώντας ανάγκες οικοδομικές και βιωτικού επίπεδου, αλλά και την ανάγκη ταύτισης των κατοίκων με το χώρο που ζουν, προσφέροντας ψυχική και άλλη ικανοποίηση, ένα πλαίσιο για κοινωνική επαφή και την ευκαιρία για αυτοπραγμάτωση σε μια δημοκρατική κοινωνία. Και συνέχισε ο τότε διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας, ο κύριος Γιάννος Παπαδόπουλος, λέγοντας ότι στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2000 γινόταν τότε αναφορά στην ποιότητα και στην όψη των αγροτικών τοπίων και του περιβάλλοντος, τη διατήρηση ημιφυσικών βιοτόπων σε ορεινές περιοχές, την ενθάρρυνση σε βιοκαλλιέργειες και τη στήριξη της παραγωγής προϊόντων ειδικής προέλευσης. Και συνεχίζοντας, ο κύριος Γιάννος Παπαδόπουλος είχε πει ότι ερχόμαστε έτσι με τα προγράμματα διατήρησης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς να δώσουμε και όχι να αφαιρέσουμε τη δυνατότητα ανάπτυξης στις περιοχές που στερούνται τους μεγάλους πληθυσμούς, της κατανάλωσης και των υπηρεσιών, που στερούνται τις δυνατότητες ανάπτυξης του μαζικού τουρισμού, που στερούνται τις ευκαιρίες των λιμανιών και των εμπορικών βιομηχανικών κέντρων.
Η απάντηση σίγουρα βρίσκεται στη διατήρηση της ιδιαιτερότητάς τους, του χαρακτήρα του τοπίου και της αρχιτεκτονικής τους, των εξειδικευμένων προϊόντων τους, των δικών τους παραδόσεων που καθορίζουν την ταυτότητά τους και τους δίνουν δύναμη για τον αμήλικτο παγκόσμιο ανταγωνισμό. Η διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ένα εργαλείο για να πετύχουμε ένα μεγαλύτερο αύριο. Ας μην ξεχνούμε ότι ο πλουσιότερος φυσικός πόρος της Κύπρου δεν είναι ούτε τα νερά, ούτε οι πηγές ενέργειας, αλλά οι άνθρωποι της και οι δημιουργίες τους. Ελπίζω έτσι πως η παρούσα εκδήλωση θα βοηθήσει τόσο στην εκτίμηση του αρχιτεκτονικού πλούτου που διαθέτουν τα συγκεκριμένα χωριά, αλλά και ολόκληρη Κυπριακή Ήπεθρος, όσο και η δημιουργία συνείδησης για την εκτίμηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς γενικότερα, είχε πει τότε ο Διευθυντής Τμήματος Πολυδομίας και Οικίσεως Γιάννος Παπαδόπουλος. Και να σας θυμίσω και πάλι τον αριθμό του τηλεφώνου μας εδώ, είναι 94 15 19 23 94 15 19 23. Ας κάνουμε και πάλι ένα μουσικό διάλειμμα για να πάρουμε κάποιον τυχόν τηλέφωνο σας και αυτή τη φορά θα ακούσουμε και πάλι μουσική του Μυθική Θεοδωράκη σε στίχους του Λεωνίδα Μελένη και τη φωνή του Πιθικότσι.

Να ευχαριστήσουμε και άλλη μία κυρία για το τηλεφώνημά της που έκανε να προσφέρει στο ραδιοέρανό μας. Και βλέποντας ότι η ώρα μας σε μία περιορισμένη ώρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μαζί, ας κάνουμε πρώτα τις ανακοινώσεις μας και αν έχουμε καιρό θα συνεχίσουμε να κάνουμε περιδιάβαση στο... στα χωριά, στα χωριά της Κύπρου μας. Και η πρώτη ανακοίνωση μας έρχεται από την κοινότητα του Αποστόλου Ανδρέα Sunshine, που ανακοινώνουν ότι την Κυριακή 18 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στο χολ της Εκκλησίας θα έχει σουβλάκι τέι με όλα τα κυπριακά δέσματα, παραδοσιακά φαγητά, σεφτελιές και γλυκά. Και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι να περάσουν ένα ευχάριστο μεσημέρι και απόγευμα εκεί στην κοινότητα του Αποστόλου Ανδρέας, το χολ της Εκκλησίας, δίπλα από την Εκκλησία απέναντι. Είναι και πάλι στις 18 του Οκτώβρη, μετά την Θεία Λειτουργία που γίνεται στην Εκκλησία του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα, Sunshine. Επίσης, είναι και μια άλλη ανακοίνωση που μας έρχεται από τον Άγιο Θεράποντα. Είναι ο φιλανθρωπικός σύνδεσμος Άγιος Θεράπων από Δήμον Αυστραλίας που μας στέλνει την ακόλουθη ανακοίνωση. Η Επιτροπή του Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Άγιος Θεράπων από Δήμον Αυστραλίας προσκαλεί τα μέλη και τους φίλους του την Κυριακή 18 και πάλι. Στις 8 η ώρα το πρωί στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου που είναι στο 66 St. David Street στο Thornbury για να γιορτάσουμε όλοι μαζί όπως λέει τον Ιερομάρτυρα Άγιο Θεράποντα το Θαυματουργό. Μετά τη μεταφορά της εικόνας του Αγίου στην αίθουσα της Εκκλησίας θα προσφερθούν καφές και δέσματα. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων της ημέρας θα τιμηθούν όλοι οι διατελεσέντες παροέδροι από το 1978 έως το 2025. Μετά θα ακολουθήσει η ετήσια Γενική Συνέλευση 1925-26. Μετά ακόλουθα θέματα, ανάγνωση πρακτικών της ημερήσιας συνέλευσης του 2025, επικύρωση των πρακτικών και απορρέοντα, οικονομική έκθεση του ορκωτού λογιστή, ανάδειξη λογιστή για το έτος 26 και 27 και αναφορά της Επιτροπής ανανέωση της συνδρομής. Και μια παρένθεση που έχει παράγραφος εδώ στην ανακοίνωση είναι ότι για όσους δεν μπορείτε να παρευρεθείτε την ημέρα, η φόρμα που σας στέλνουν στο σπίτι σας είναι φόρμα ανανέωσης και μπορεί να σταλεί πίσω μαζί με την πληρωμή στον καθορισμένο τραπεζικό λογαριασμό της Φιλανθρωπικού Συνδέσμου Άγιους Θεράπων από Δήμον Αυστραλίας. Την ανακοίνωση με αυτή μας στέλνουν, την υπογράφει ο πρόεδρος Ανδρέας Μιλωνάς και η γραμματέας Αναστασία Σαρακίνη. Συνεχίζοντας το πρόγραμμα μας τώρα, να γυρίσουμε πίσω στα χωριά μας και την αρχιτεκτονική τους, την περίφημη αρχιτεκτονική, και να πούμε μερικά λόγια για τη Βάσα, το κρασοχώρι της επαρχίας Λεμεσού και αυτό. Η αρχαία προέλευση του ονόματος του χωριού Βάσα, η αρχαία του προέλευση όμως είναι Βίσα ή Βάσα με δύο σίγμα, που είναι στη δωρική διάλεκτο και σημαίνει λασωμένη κοιλάδα και υποδεικνύει δεσμούς με πληθυσμούς δωρικής και αρκαδικής καταγωγής. Όπως ξέρουμε οι αρκάδες είχαν φτάσει στην Κύπρο όπως και οι δωρείς. Γι' αυτό η Βάσα σαν αρχαία προέλευση είναι Βίσα ή Βάσα με δύο σίγμα στη δωρική διάλεκτο.
Σημαντικό φέουδο ήταν κατά τα μεσαιωνικά χρόνια η Βάσα, η ταχτήμαν των σταυροφόρων βαρώνων Ιβελίνων της Γιάφας. Ο Γκάνης μάλιστα αναφέρεται σε απομεινάρια θεμελίων πύργου στο λόφο του κέντρου του χωριού, προφανώς στο λόφο πίσω από την εκκλησία, όπου οι βασιώτες ανακάλυψαν και του έδωσαν το 1933 συλλογή από ενετικά ξύφη. Ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία είχε πάντοτε η αμπελοκαλλιέργεια. Εκτός από τα φημισμένα εξαιρετικής ποιότητας κρασιά της, η Βάσα κατήχε προνομιακή θέση παγκύπρια και στην παραγωγή σταφίδας. Όπως και στα άλλα κρασοχώρια, η οικονομία του αμπελιού άνθησε κατά την περίοδο της Αγγλοκρατίας με ανάλογη αύξηση στον πληθυσμό από 397 κατοίκους το 1881 στους 871 και το 1946 ακόμα περισσότεροι. Κατά την περίοδο αυτή, στη Βάσα άνθησαν επίσης τα γράμματα και η μουσική τέχνη, συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση οι βάσεις της οποίας είχαν κιόλας τεθεί υπό την ύστερη Οθωμανική περίοδο, στις αρχές δηλαδή του 19ου αιώνα. Με την οικονομική παρακμή των κρασοχωριών μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και ολοκλήρωση της Κυπριακής Υπαίθρου που ακολούθησε ο σημερινός πληθυσμός της Βάσας, που ξεπερνά τώρα αρκετά τις προηγούμενες βέβαια αριθμούς των κατοίκων της. Η Βάσα χαρακτηρίζεται τόσο από τα καλά της διαμορφωμένη πλατεία και την, όπως είναι και η διαμορφωμένη της πλατεία, είναι όμορφη και η εκκλησία της, όσο και από το μικρό λόφο πάνω ακριβώς από την πλατεία, ο οποίος πιθανότητα αποτελούσε την ακρόπολη της αρχαίας Βάσας ή Βίσας, όπως λεγόταν στα αρχαία χρόνια, και όπου τα μεσαιωνικά χρόνια ήταν χτισμένος ο πύργος των ευγενών του χωριού. Στον ίδιο λόφο δεσπόζουν σήμερα τα χτίρια του Αρεναγωγείου και του Παρθεναγωγείου. Η αρχιτεκτονική είναι αξιόλογη και επιβλητική, και ακόμα επιβλητικότερη είναι η Εκκλησία του Ευαγγελισμού, που χτίστηκε το 1940 στη θέση της μικρής αρχαίας εκκλησίας του Οσίου Βαρνάβα, που μετά από πολλές συζητήσεις κατεδαφίστηκε μαζί με γειτονικές οικοδομές για να διαμορφωθεί η σημερινή πλατεία κανονικού ορθογωνίου σχήματος, φαινόμενο ασυνήθιστο για κυπριακό χωριό. Στη Βάσα επιβιώνουν επίσης αρκετά παραδοσιακά λιθόστρωτα σοκάκια, αλλά και πολλά διατηρητέα σπίτια.

ευχαριστήσουμε και τον κύριο Γιάννη Χρήστου, ο οποίος ειδοποίησε ότι θα κάνει εισφορά στο πρόγραμμά μας και του είπαμε μπορεί να το κάνει και την επόμενη εβδομάδα, μιας και οδηγούσε στο δρόμο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και έτσι, φτάνοντας στο τέλος του προγράμματος μας, αγαπητοί ακροατές, να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή εβδομάδα, να είστε γεροί και δυνατοί. Πάντοτε εδώ να μαζί στο πρόγραμμα. Να σας ευχηθώ να έχετε μια όμορφη βραδιά και, όπως είπα, καλή εβδομάδα από το κυπριακό πρόγραμμα του 3Z, η Κυπριακή Φωνή της Μελβούρνης και την Κέτη Γεωργίου. Καλό σας βράδυ και θα τα ξαναπούμε την ίδια ώρα από τις 6 μέχρι τις 7 την επόμενη Τρίτη.

Άλανο κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στου ήλιου τα σκαλιά.

θάλαμο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

0: Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Τα νοικοκυριά στη Βικτόρια μπορούν να βρουν το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας μέσω του Victorian Energy Compare. Όσοι χρησιμοποίησαν φέτος το Victorian Energy Compare μπόρεσαν να εξοικονομήσουν κατά μέσο όρο $230, μεταβαίνοντας το πιο οικονομικό πρόγραμμα ενέργειας για αυτούς. Αναζητήστε το Victorian Energy Compare ή μεταβείτε στο compare.energy.vic.gov.au. Για βοήθεια στη γλώσσα σας, καλέστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνίας στο 13 14 50. Εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Βικτόριας, Μελβούρνη.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Ανακαλύψτε τη ζωντανή νέα έκθεση στο Science Works. Χρώμα, δείτε τον κόσμο με νέο φως. Εξερευνήστε λαμπερά ορυκτά, οπτικές ψευδεστήσεις και πρακτικά πειράματα για παιδιά με περιέργεια και παιχνιδιάρικους ενήλικες. Δείτε χρώμα. Παίξτε με το φως. Εκπλαγείτε. Ανοιχτά τώρα στο Science Works. Αγοράστε εισιτήρια στο museovictoria.com.au.
5: Sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
6: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες διερμηνίας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 0392090112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
7: Authorized by Esplimal Electoral Commission of 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
8: Every culture,
2: every voice,
8: every day.
2: 3ZZZ.
9: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 AM, Friday 9 till 10 AM, and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 PM.
10: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλημέρα σας. Ακούτε το ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Τετάρτης σήμερα, 14 Οκτωβρίου του 2026. Ραδιοφωνικό σταθμός 3ZZ που εκπέμπει στους 92,3 στα FM. Στο ραδιοθάλαμο μαζί σας μέχρι τις 9 θα σας κρατήσει την τροφιά ο Γιώργος Χρονόπουλος. Το τηλέφωνο στο στούντιο είναι 94-15-19-23 για τους φίλους και φίλες που θέλουν να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα. Να πούμε λίγα λόγια για τον καιρό. Σήμερα είχαμε χαμηλή θερμοκρασία το πρωί, 7, η αναμενόμενη θερμοκρασία μέχρι το απόγευμα θα έχουμε, λέει, στις 16 βαθμούς. Αύριο Πέμπτη 5-21, Παρασκευή 9-23, Σαββάτο 12-24, Κυριακή 13-25, 26-26, δηλαδή ανεβαίνει το θερμόμετρο, όλη η επόμενη εβδομάδα μέχρι την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, οπότε είναι πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τι να πούμε, ότι όπως ακούσατε και πριν, ότι τα προγράμματά μας είναι καθημερινά από Δευτέρα με Παρασκευή, αρχίζουν στις 8 η ώρα με 9.30 τη Δευτέρα, την Τρίτη είναι 2 ώρα, 8 με 10, Τετάρτη είναι 8 με 9 το κανονικό πρόγραμμα, αλλά αρχίζει λίγο νωρίτερα με διαλεκτή μουσική, την Πέμπτη είναι 8 με 9 και την Παρασκευή αρχίζει με 9 με 10. Υπάρχει και το κυπριακό πρόγραμμα κάθε Τρίτη βράδυ από 6 με 7 και ένα πρόγραμμα στο 3CR με τον Κώστα Βασιλείου κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, αρχούμε ραδιοέρανο. Όπως γνωρίζετε, είπαν και τα γνωρίζετε από την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου άρχισε ο ραδιοέρανος. Λοιπόν, κάθε χρόνο τον Οκτώβριο ο ραδιοσταθμός 3ZZ διενεργεί ραδιοέρανο στις διάφορες γλώσσες που εκπέμπει για τα λειτουργικά του έξοδα. Το 3XY, το 3ZZ, συγγνώμη, είναι ένας πολυγλωσσικός και πολυπολιτισμικός πολιτιστικός ραδιοσταθμός που εξυπηρετεί το πνεύμα της πολυπολιτιστικής Μελβούρνης. Το 3ZZ προσφέρει εκπομπές, 6 εκπομπές την εβδομάδα στην ελληνική γλώσσα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Ο σταθμός λειτουργεί με παραγωγούς προγραμμάτων και ευχονητές που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες, δεκάδες συμπάρικοι πρόσφεραν κατά καιρούς τις υπηρεσίες τους από το σταθμό αυτό. Να πούμε μερικούς που φυσικά δεν υπάρχουν πλέον στη ζωή, όπως ο αείμνηστος ο Γιώργος Ζάγκαλης, ο Πλούταρχος Δελιγιάννης, ο Παναγιώτης Σταματόπουλος, ο φίλος ο Χρήστος ο Τσίρκας και η Κατερίνα Τσίτα και φυσικά πολλοί άλλοι. Κάθε χρόνο οι συμπάρικοι εκδηλώνουν στο ραδιοέρανο τη στήριξή τους προς το 3ZZ. Φέτος ο ραδιοέρανος για τα ελληνικά προγράμματα είναι από την 5η 1η Οκτωβρίου ως το τέλος Οκτωβρίου. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξή σας κατά το παρελθόν και σας καλούμε να στηρίξετε και φέτος το 3ZZ στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό τις ελληνικές εκπομπές και τον πολυπολιτιστικό χαρακτήρα της Αυστραλίας. Δεν έχει σημασία φυσικά αν το ποσό που προσφέρετε είναι μεγάλο ή μικρό. Κάθε προσφορά βοηθάει. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε κατά τη διάρκεια των ραδιοφωνικών εκπομπών στον αριθμό του ραδιοθαλάμου 94 15 19 23 και κάντε κάποια προσφορά για τη διατήρηση των ωρών του ελληνικού προγράμματος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Αν θέλετε να κάνετε την προσφορά σας μέσω του προγράμματος Τετάρτης, τηλεφωνήστε μας εδώ, όποια Τετάρτη είναι. Τη μία Τετάρτη βρίσκομαι εγώ, την ερχόμενη Τετάρτη έρχεται, είναι ο Δόκτωρ Χρήστο Φίφης, μέσα στον Οκτώβριο φυσικά, κατά τη διάρκεια των εκπομπών, μεταξύ 8 με 9. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 94 15 19 23 ή οποιαδήποτε άλλη ώρα στα κινητά. Χρήστος Φίφης 0409 319 081 ή το δικό μου 0487 253 035. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και συνεχίζω με τον ραδιοέρανο.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Γιατί πρέπει να στηρίζουμε ένα κοινωνικό ραδιόφωνο? Η στήριξη ενός κοινοτικού ραδιοφώνου είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αποτελεί έναν από τους ελάχιστους, ελεύθερους, ανεξάρτητους και αυθεντικούς πυλώνες ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Σε αντίθεση με τους μεγάλους εμπορικούς ή κρατικούς σταθμούς, το κοινοτικό ραδιόφωνο δημιουργείται από την κοινότητα για την κοινότητα. Πολυφωνία και ανεξαρτησία. Ένας μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας. Δεν εξαρτάται από μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, πολιτικές σκοπιμότητες ή εμπορικές διαφημίσεις. Αυτό του επιτρέπει να μεταδίδει την αλήθεια χωρίς λογοκρισία. Δίνει φωνή σε κοινωνικές ομάδες, τοπικές συλλογικότητες, μετανάστες και μειονότητες που συχνά αποκλείονται από τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης, τα mainstream media. Τοπικά νέα εστιάζει σε προβλήματα, εκδηλώσεις και ανάγκες της γειτονιάς ή της πόλης σας που κανένα μεγάλο κανάλι δεν θα κάλυπτε. Προβολή νέων καλλιτεχνών αποτελεί το ιδανικό βήμα για να ακουστούν νέοι, ερασιτέχνες μουσική, δημιουργοί και συγκροτήματα της περιοχής, ενισχύοντας την τοπική πολιτιστική παραγωγή. Τι άλλο είναι? Κοινωνική συνοχή και συμμετοχή. Δημοκρατικός διάλογος προωθεί την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Οποιοδήποτε μπορεί να γίνει εθελοντής, να κάνει εκπομπή ή να εκφράσει την άποψή του. Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος για τα μέλη μιας κοινότητας, καλλιεργώντας το αίσθημα της αλληλεγγύης και της κοινής ταυτότητας. Εναλλακτική ψυχαγωγία. Ξεφεύγει από τις επαναλαμβανόμενες λίστες αναπαραγωγής των εμπορικών σταθμών, προσφέροντας εξειδικευμένες μουσικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ, αναλύσεις και πολιτιστικά αφιερώματα με μεράκι και απόψη. Λοιπόν, στηρίζοντας ένα κοινοτικό ραδιόφωνο, είτε με την ακρόασή σας, είτε οικονομικά, συνδρομές, δωρεές, είτε με εθελοντική εργασία, βοηθάτε να κρατηθεί ζωντανός ένας ελεύθερος χώρος έκφρασης που ανήκει σε όλους εμάς.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, έλαβα ένα σκεπτόγραμμα από το φίλο τον κύριο Θωμά Ηλιόπουλο, το οποίο σκεπτόγραμμα είχε στείλει και στην εφημερίδα Το Νέο Κόσμο. Μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με το οποίο το έχει συντάξει. Και αναφέρεται στο ποίημα του Νίκου Γκάτσου σε μουσική του μεγάλου Χατζηδάκη, ο εφιάλτης της Περσεφόνης. Λοιπόν, το τραγούδι το έχω, το οποίο θα το παίξουμε και θα ασχοληθούμε σήμερα λίγο με την ιστορία αυτή, που είναι μια πάρα πολύ όμορφη ιστορία, μυθολογία, αλλά και πολύ ωραία γραμμένη στο ποίημα του Νίκου Γκάτσου. Εκεί που φύτρωνε φλισκούνι και άγρια μέντα και έβγαζε η γη το πρώτο της κυκλάμινο, τώρα χωριάτες παζαρεύουν τα τσιμέντα και τα πουλιά πέφτουν νεκρά στην υψικάμινο. Κοιμήσου, Περσεφόνη, στην αγκαλιά της γης, του κόσμου τον μπαλκόνι, ποτέ μην ξαναβγείς. Εκεί που σμίγανε τα χέρια τους οι μίστες, ευλαβικά πριν μπουν στο θυσιαστήριο, τώρα πετάνε από τσίγαρα οι τουρίστες και το καινούριο παν να δουν διηλιστήριο. Εκεί που η θάλασσα γινόταν ευλογία και ήταν η ευχή του κάμπου, τα βελάσματα τώρα καμιόνια, κουβαλάν στα ναυπηγεία άδεια κορμιά σιδερικά παιδιά και λάσματα. Ποιητής Νίκος Γκάτσος, μουσικός συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης και τραγούδι η Μαρία Φαραντούρη. Στον εφιάλτη της Περσεφόνης ο Νίκος Γκάτσος χρησιμοποιεί τον αρχαίο μύθο για να μιλήσει όχι για ένα μακρινό παρελθόν, αλλά για το παρόν και κυρίως για το μέλλον μας. Η Ελευσίνα, τόπος συνδεδεμένος με τη Δήμητρα, την Περσεφόνη και τα Ελευσίνια μυστήρια, παρουσιάζεται μετά μέσα από μια δραματική μεταμόρφωση. Η φύση, η ιερότητα και η ανθρώπινη ευλάβεια υποχωρούν μπροστά στο τσιμέντο, στη βιομηχανία και στην αδιαφορία. Η βασική ποιητική τεχνική του Γκάτσου είναι απλή αλλά εξαιρετικά ισχυρή. Η συνεχής αντίθεση ανάμεσα στο εκεί, που και στο τώρα. Κάποτε η γη γεννούσε φυτά και λούδια, τώρα κυριαρχούν τα τσιμέντα και η ψυχάμινος. Κάποτε οι μίστες πλησίαζαν τον ιερό χώρο με ευλάβεια. Τώρα ο σύγχρονος επισκέπτης περνά χωρίς συνέστηση του πνευματικού βάρους του τόπου. Κάποτε η θάλασσα ήταν ευλογία και ο κάμπος γεμάτος ζωή. Τώρα το τοπίο έχει παραδοθεί στη σκληρότητα της βιομηχανικής πραγματικότητας. Ο ποιητής δεν αντιπαραθέτει απλώς το παλιό με το καινούριο, αντιπαραθέτει δύο διαφορετικές σχέσεις του ανθρώπου με τον κόσμο, τη σχέση του σεβασμού και τη σχέση της εκμετάλλευσης. Εδώ ακριβώς αποκτά τεράστια σημασία η Περσεφόνη. Στον αρχαίο μύθο, η επιστροφή της από τον κάτω κόσμο σημαίνει την επιστροφή της ζωής. Η φύση ξαναγεννιέται και έρχεται η άνοιξη. Ο Γκάτσος όμως ανατρέπει δραματικά το μύθο. Η ποιητική φωνή δεν καλεί την Περσεφόνη να επιστρέψει. Την παρακαλεί να μείνει στην αγκαλιά της γης. Η ανατροπή είναι συγκλονιστική. Ο επάνω κόσμος έχει γίνει ο πραγματικός εφιάλτης. Έτσι, το κοιμήσου Περσεφόνη ακούγεται σαν νανούρισμα. Αλλά στην πραγματικότητα γίνεται θρήνος. Η Περσεφόνη καλείται να μην δει τι κάναμε στον κόσμο που κάποτε υποδεχόταν την επιστροφή της. Και όμως, πίσω από την απεσιοδοξία του ποίηματος υπάρχει μια βαθύτερη πρόκληση. Ο Γκάτσος μας καλεί να αναρωτηθούμε. Είναι πραγματική πρόοδος μια ανάπτυξη που καταστρέφει τη φύση, τη μνήμη και την ιερότητα του τόπου? Το ερώτημα αυτό ξεπερνά την Ελευσίνα. Απευθύνεται σε κάθε κοινωνία και σε κάθε γενιά. Για εμάς, μάλιστα, τους Έλληνες της Διασποράς αποκτά μια ιδιαίτερη διάσταση. Η πολιτιστική κληρονομιά δεν είναι κάτι που απλώς παραλαμβάνουμε από τους προηγούμενους. Είναι κάτι που έχουμε ευθύνη να διατηρήσουμε ζωντανό και να παραδώσουμε στους επόμενους. Αν λοιπόν ο Νίκος Γκάτσος συναντούσε σήμερα την Περσεφόνη στην Ελευσίνα, ίσως πίσω από το πικρό «ποτέ μην ξαναβγείς», να έκρυβε μια τελευταία απέτηση από όλους εμάς. Να ξαναφτιάξουμε ένα κόσμο στον οποίο η Περσεφόνη να αξίζει να επιστρέψει. Αυτό ίσως είναι το διαχρονικό μήνυμα του ποίηματος, όχι απλώς νοσταλγία για ένα κόσμο που χάθηκε, αλλά ευθύνη για ένα κόσμο που δεν πρέπει να αφήσουμε να χαθεί. Θα παίξουμε το τραγούδι και αργότερα θα κάνουμε μια ανάλυση εδώ του ποίηματος.
Πάμε να ακούσουμε τη Μαρία Φαραντούρη.

Ένας θρήνος για τη χαμένη φύση. Ο Γκάτσος χρησιμοποιεί τον αρχαίο μύθο της Περσεφόνης όχι για να μιλήσει για τον κάτω κόσμο, αλλά για να θρηνήσει την καταστροφή του ελληνικού τοπίου και της φύσης από την άκρητη αστικοποίηση και την ανάπτυξη. Η αντίθεση του χθες και του σήμερα. Εκεί που κάποτε υπήρχε η αγκαλιά της γης και η ευωδία του διόσμου, τώρα υψώνονται τσιμέντα, διηλιστήρια και τουρίστες. Είναι μια κραυγή αγωνίας για την απώλεια της αυθεντικότητας. Η ποιητική προφητεία, γραμμένο πριν από δεκαετίες το ποίημα, παραμένει τρομακτικά επίκαιρο, λειτουργώντας ως ένας οικολογικός και πολιτισμικός συναγερμός που ακόμα ηχεί δυνατά. Μια λυρική ελεγία για την πληγωμένη ομορφιά του κόσμου μας. Ο Γκάτσος κατάφερε να μετατρέψει τον αρχαίο μύθο σε ένα σύγχρονο καθρέφτη της ψυχής μας, όπου η Περσεφόνη δεν κοιμάται πια στην αγκαλιά της γης, αλλά κάτω από το τσιμέντο της ανθρώπινης απληστίας. Ένα τραγούδι παράπονο που μας θυμίζει πως χάνοντας τη σύνδεσή μας με τη φύση χάνουμε την ίδια μας την ανθρωπιά. Μέσα από τους στίχους του η ελληνική επαρχία και η παράδοση αποχαιρετούν την αθωότητά τους, αφήνοντας πίσω τους μια γλυκιά αλλά βαθιά μελαγχολία. Τελικά ποια ήταν η Περσεφόνη? Η Περσεφόνη είναι μία από τις πιο σημαντικές και πολυσύνθετες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας. Άρρηκτα συνδεδεμένη με τον κύκλο των εποχών, τη βλάστηση και τον κάτω κόσμο. Η διπλή της υπόσταση, η Περσεφόνη γνωστή στην Αττική και απλώς ως κόρη, είχε διπλό ρόλο στην αρχαίο κόσμο. Θεά της Άνοιξης, ως κόρη του Δία και της Δήμητρας, θεά της Γεωργίας, αντιπροσώπευε την αναγέννηση της φύσης, τη βλάστηση και την καρποφορία της γης. Είναι όμως και βασίλισσα του κάτω κόσμου. Μετά την αρπαγή της από τον Άδη, έγινε η τρομερή και σεβάσμια βασίλισσα των νεκρών, που κυβερνούσε

κρατούσε το σκοτεινό βασίλειο στο πλευρό του. Να πούμε εδώ το μύθο της αρπαγής και οι εποχές. Ο πιο γνωστός μύθος γύρω από το όνομά της είναι αυτός της αρπαγής της. Ενώ η κόρη μάζευε λουλούδια, ο θεός Άδης, ο θεός του κάτω κόσμου, την άρπαξε και την πήρε μαζί του. Η μητέρα της, η Δήμητρα, από τη θλίψη της, απαγόρευσε στη γη να βλαστήσει, προκαλώντας μεγάλο λοιμό. Για να αποτραπεί η καταστροφή, επιτέχθηκε ένας συμβιβασμός με την παρέμβαση του Δία. Η Περσεφόνη θα περνούσε το 1 τρίτο του χρόνου ή το μισό, ανάλογα με την παραλλαγή, στον κάτω κόσμο με τον Άδη. Τους υπόλοιπους μήνες θα επέστρεφε στον επάνω κόσμο με τη μητέρα της. Αυτός ο εναλλασσόμενος κύκλος συμβόλιζε για τους αρχαίους Έλληνες τον θάνατο και την αναγέννηση της φύσης. Όταν η Περσεφόνη ήταν στον κάτω κόσμο, η γη βρισκόταν σε μαρασμό, δηλαδή χειμώνας. Ενώ η επιστροφή της έφερε την άνοιξη και την αναγέννηση. Τα Ελευσίνια Μυστήρια. Η Περσεφόνη μαζί με τη Δήμητρα ήταν η κεντρική φιγούρα στα Ελευσίνια Μυστήρια, την πιο ιερή και μυστική τελετή της αρχαίας Ελλάδας. Μέσα από τη δική της κάθοδο και άνοδο από τον κόσμο των νεκρών, οι πιστοί έπαιρναν ελπίδα για την μεταθανάτια ζωή, βλέποντας τον θάνατο όχι ως το τέλος, αλλά ως ένα πέρασμα σε μια νέα μορφή ύπαρξης.

Λοιπόν, και θα τελειώσουμε με την Τομίδα της Περσεφόνης. Είπα ότι σήμερα θα ασχοληθώ μόνο με αυτό το θέμα και αν έχουμε ώρα θα ίσως να ασχοληθούμε με κάτι άλλο. Εδώ μαθαίνουμε πολλά πράγματα τα οποία κάνουμε, αλλά δεν γνωρίζουμε τη σημασία τους. Για ποιο λόγο τα κάνουμε και για ποιο λόγο αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας έχουν σημασία ή όχι, ή έτσι απλώς γίνανε. Όχι, δεν γίνανε απλώς έτσι. Για να δούμε εδώ πέρα. Το Ρόδι είναι ένα από τα αρχαιότερα και πιο ισχυρά σύμβολα στην παγκόσμια μυθολογία και θρησκεία. Με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αρχαία ελληνική παράδοση και τη λατρεία της Περσεφόνης. Λόγω του κατακόκκινου χρώματός του και των αναρρύθμιτων σπόρων του, φέρνει ένα βαθύ διπλό συμβολισμό. Στο μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης, το Ρόδι είναι το μέσο με το οποίο ο Άδης τη δέσμευσε για πάντα κοντά του. Πριν η Περσεφόνη επιστρέψει στον επάνω κόσμο, ο Άδης της έδωσε να φάει μερικούς σπόρους ροδιού, συγκεκριμένα 6, σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή. Στην αρχαιότητα, το να μοιραστείς φαγητό με κάποιον επισφράγιζε έναν δεσμό. Τρώγοντας τους σπόρους στον κάτω κόσμο, η Περσεφόνη συνδέθηκε αμετάκλητα με το βασίλειο των νεκρών, γεγονός που την ανάγκασε να επιστρέφει εκεί για ένα μέρος του χρόνου. Έτσι το Ρόδι έγινε το σύμβολο του γάμου, της δέσμευσης, αλλά και του θανάτου. Το Ρόδι ισορροπεί ανάμεσα σε δύο έννοιες. Γονιμότητα, αυθονία και ζωή. Οι εκατοντάδες σπόροι στο εσωτερικό του το έκανα το απόλυτο σύμβολο της αναπαραγωγής του πλούτου, της ευημερίας και της συζυγικής πίστης. Εκτός από την Περσεφόνη ήταν σύμβολο της Ήρας, προστάτηδας του γάμου, αλλά και της Αφροδίτης. Θάνατος και αναγέννηση. Το βαθύ κόκκινο χρώμα του χυμού του παρέπεμπε στο αίμα και την θνητότητα. Ωστόσο, επειδή ο καρπός κλείνει μέσα του τη ζωή, τους σπόρους δηλαδή, που θα βλαστήσει ξανά, συμβόλιζε την αναγέννηση ψυχής και την ελπίδα για μεταθανάτια ζωή, κάτι που κατήχε κεντρικό ρόλο στα Ελευσίνια μυστήρια. Η επιβίωση του εθίμου σήμερα. Ο αρχαίος αυτός συμβολισμός παραμένει ζωντανός μέχρι τις μέρες μας στην ελληνική παράδοση. Το σπάσιμο του ροδιού την πρωτοχρονιά. Το σπάμε στην είσοδο του σπιτιού για να σκορπίσουν οι σπόροι, φέρνοντας τύχη, υγεία, αυθονία και ευημερία για τη νέα χρονιά. Στους γάμους και στα νέα σπίτια. Σε πολλές περιοχές σπάνε ρόδι στο νέο σπιτικό του ζευγαριού για να είναι η ζωή τους γεμάτη γονιμότητα και πλούτο. Πού αλλού? Στα κόλυβα. Οι σπόροι του ροδιού χρησιμοποιούνται στα μνημόσυνα, διατηρώντας την αρχαία σύνδεση του καρπού με τη μνήμη των νεκρών και την Ανάσταση. Μάλιστα, πόσοι από εσάς γνωρίζατε αυτά ακριβώς τα πράγματα τα οποία προέρχονται από την αρχαία ελληνική μας ιστορία? Μυθολογία τη λένε άλλοι, εγώ τη λέω ιστορία. Πολύ όμορφα. Το τηλέφωνο μας είναι πολύ ήσυχο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε εδώ μία προσφορά στο ραδιόρανο, εδώ είμαι να σας ακούσω. Αν όχι, την ερχόμενη εβδομάδα θα είναι εδώ ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης. Εγώ έχω αρκετές προσφορές εδώ, τις οποίες δεν ξέρω αργότερα να τις πω, αλλά την ερχόμενη εβδομάδα είναι σίγουρο ότι θα τις ανακοινώσουμε. Λοιπόν, πάμε σε μουσική.

0: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα σε όσους άνοιξαν τα ραδιοφωνά τους τώρα. Λοιπόν, στη ραδιοφωνικά μας, στη γραμμή έχουμε την καλή μας φίλη, την ποιήτρια, την κυρία Ανδριάνα Καραμίτρου. Ανδριάνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και σε όλους τους ακροατές. Χάρηκα για το τηλεφώνημά σου και Γιώργο, θα ήθελα να πούμε ένα ποίημα για τον Παύλο Μελά,
0: ναι,
1: που ήταν και νομίζω που έφυγε, που πέθανε το 1904,
0: ναι, ναι, ναι,
1: έτσι η επέτειος. Και για να μην μακρηγορώ γιατί δεν έχει πολύ χρόνο, θα το αρχίσω και να πούμε και μερικά λογάκια μετά για τον έρανό μας και για το σταθμό μας. Λοιπόν, Παύλος Μελάς γεννήθηκε 29 Τρίτου 1870, απεβίωσε 13 Δεκάτου 1904. Ένα ποίημα. Ο Παύλος Μελάς ξεκίνησε για τη Μακεδονία. Γυναίκα και παιδιά άφησε και φεύγει με αγωνία. Τη γυναίκα του φίλησε και τα δυο παιδιά του. Πολύ σφιχτά τους έσφιξε μες στην αγκαλιά του. Η Ναταλία Μελά στέκεται με τα παιδιά κοντά της. Αν θα γυρίσει ο Παύλος, σκέφτεται, και πικρά κλαίει η καρδιά της. Ο Παύλος ταξίδι έκανε, ευθύς για τη Μακεδονία. Να πολεμήσει πήγαινε για την ελευθερία. Παλικάρια τον συνόδευαν, Μακεδόνες, Λάκωνες, Κρητικοί. Και όλοι μαζί οδεύουνε στη γη τη Μακεδονική. Στη Μακεδονία έφτασαν, καβάλα στα άλογά τους. Στρατιωτικές στολές φόρεσαν, γοργά χτυπάει καρδιά τους. Βρίσκουν λαγκάδια και βουνά με Τούρκους και Βουλγάρους που κατεβαίνουν στα χωριά, εχθρούς πολύ μεγάλους. Συντρόμαζαν τους χωριανούς, έκλεβαν, λαιλατούσαν, είχανε κακούς σκοπούς, σκότωναν, δολοφονούσαν. Ο Παύλος και τα παλικάρια του βάδιζαν με παλικαριά, δεν τους τρόμαζαν τα βράδια, έφτασαν στην Καστοριά. Στο χωριό στάτησα είχαν φτάσει και είπαν να κάνουν μία στάση. Μα τους είχαν προδώσει οι Οθωμανοί και οι Οθωμανοί κυκλώσει. Είχαν περικυκλωθεί από 150 Οθωμανοί. Προδοσία έγινε τρανή και από τον Μήτρο Βλάχο, τον αρχικό Μηταντζή. Στις εμπλοκές που ακολούθησαν, τον Παύλο Μελά τραυμάτισαν, ο Παύλος στη μέση λαβώθηκε και βαριά πολύ πληγώθηκε. Άφηνε την τελευταία του πνοή. Στον Πύρζα, ο πλαρχηγό του, είχε πει «Στη γυναίκα μου να δώσεις το σταυρό μου και το τουφέκι μου στο Μιχαήλ το γιο μου». Ο Παύλος Μελά σκοτώθηκε, μα το καθήκον εκπληρώθηκε. Τον έκλαψαν οι Μακεδονομάχοι και οι Μακεδονοπούλες. Ο Παύλος χάθηκε στη μάχη, τον κλαίνε ακόμα και οι γριούλες. Τον κλάψανε στην Καστοριά και σε όλη τη Μακεδονία, νέοι γέροι και παιδιά, μα ο Μελάς έγραψε ιστορία. Ο Παύλος Μελάς, Μίκη Ζέσας, το ψευδόνυμό του, Μακεδονομάχος στην Μακεδονία, πολέμησε για Ελλάδα και για ελευθερία. Αυτό ήταν για τον...
0: Πολύ όμορφο.
1: Άλλη φορά να πούμε που υπήρχε και ακόμα υπάρχουν εγγόνια του εδώ στο Σίδνεϊ, του Παύλου Μελά. Με το ίδιο όνομα είναι ο εγγονός του.
0: Ναι, ναι, έχω κάνει και πρόγραμμα παλιά για τον Παύλο Μελά και είναι καλά, ναι, να το ξανά έτσι να θυμόμαστε, ναι, και να κάνουμε ένα πρόγραμμα έτσι να θυμόμαστε αυτούς τους ήρωες.
1: Βεβαίως,
0: που άφησαν το στίγμα
1: πρέπει,
0: τους.
1: Πρέπει Γιώργο, θυσία κάνανε πατρίδα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είδες, η ώρα περνάει.
1: Η ώρα περνάει. Πόσα λεπτά έχουμε Γιώργο, να πούμε δύο λογάκια, προλαβαίνουμε.
0: Ναι, ναι, ναι, προλαβαίνουμε. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσω εγώ για την προσφορά σου, τα 100 δολάρια που έκανες.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, με μεγάλη χαρά και καθήκον, από όλους μας.
0: Έχω αρκετές προσφορές εδώ πέρα, τις οποίες μόλις πήρα το βιβλίο, θα το συμπληρώσω και την ερχόμενη Τετάρτη, την παραπάνω Τετάρτη. Θα τις ανακοινώσω από τηλεφώνη για το plan number.
1: Για να έχουμε τον αριθμό, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: ναι, ναι, σ' ακούω.
1: Όλοι έχουμε καθήκον Γιώργο, γιατί πρέπει να κρατούμε το κάθε τι ελληνικό και όπως είπες πριν, πρέπει να κρατήσουμε την παράδοσή μας, τη γλώσσα μας, τα όλα μας. Έλληνες είμαστε και πρέπει να παραμείνουμε. Και γι' αυτό αυτά τα ραδιόφωνα που εσείς με τόση θυσία πηγαίνετε πρωί-πρωί, και ευχαριστούμε και το σταθμό το 3Z, μας εδραιώνουν τη καταγωγή μας, αισθανόμαστε πιο πολύ Έλληνες και πρέπει κάτι να κάνουμε όλοι γι' αυτό.
0: Κοίταξε, αυτό, Γιώργο, άμα, γιατί να μην έχουμε... άμα δεν κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε, το σταθμό, τον ελληνικό. Προχτές παρακολουθούσα, η Ελλάς Μελβούρνης κέρδισε και έβλεπα και τα χιλιάδες Ελληνόπουλα εκεί πέρα να φωνάζουν Ελλάς, Ελλάς. Αν δεν γίνουν αυτά τα πράγματα, αυτές οι εκδηλώσεις.
1: Χανόμαστε.
0: Χαθήκαμε. Θα γίνουμε κι εμείς Αυστραλοί.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κρατάμε
1: την κουλτούρα μας,
0: τα πάντα, τη χώρα μας, τη γλώσσα μας, όλα.
1: Κατάλαβες.
0: Λοιπόν, γι' αυτό όλοι πρέπει να βάλουν το χέρι στην τσέπη, δεν χρειάζεται μεγάλο ποσό. Και να κάνουν τις προσφορές τους σε οποιοδήποτε πρόγραμμα θέλουν και σε όποιον παρουσιαστή θέλουν. Εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε χρήματα. Ας κάποιος με πάρει τηλέφωνο τώρα και μου πει: δίνω 1.000 δολάρια για το σταθμό. Δεν θα τα βάλω εγώ στην τσέπη μου. Είναι για όλα τα προγράμματα.
1: Για όλους. Αφού είστε όλοι αφιλοκερδός δουλεύετε.
0: Λοιπόν, έβαλες 100 δολάρια. Το έβαλες εδώ σε αυτό το πρόγραμμα. Αυτά τα 100 δολάρια πάνε σε όλα τα προγράμματα. Πάνε για ένα σκοπό. Λοιπόν. Αλλά όπως είπα, πάρτε τηλέφωνο όποιον παρουσιαστή και όποιο πρόγραμμα θέλετε. Αρκεί να πάρει τηλέφωνο να στηρίξετε
1: αρκεί
0: το.
1: Αρκεί να μαζευτεί να κρατήσουμε τα προγράμματά μας. Αυτό θέλουμε.
0: Βεβαίως.
1: Αυτό δεν είναι, Γιώργο.
0: Αυτό είναι. Λοιπόν, θα σε ευχαριστήσω.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Ναι.
1: Καλή μέρα και σε όλους τους ακροατές. Μια μεγάλη αγκαλιά. Πολλά φιλιά. Να είναι καλά όλοι τους. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταβολικά και για την προσφορά τους. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και τη δική σου. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Γεια.
0: Λοιπόν, ήταν η φίλη μας, η κυρία Ανδριάννα Καραμίδρου, η οποία έκανε μια προσφορά μεγάλη, 100 δολάρια. Έχουμε εδώ πέρα άλλες 10-11 προσφορές. Δεν προλαβαίνω τώρα να τις κάνω. Θα τα πούμε την ερχόμενη Τετάρτη. Το ερχόμενο Τετάρτη το πρόγραμμα θα το κάνει ο Δόκτωρ Χρήστος Φίφης. Ξέρω ότι πάρα πολύ δίνεται στο πρόγραμμα της Τετάρτης και ειδικά στον Δόκτωρα Χρήστο Φίφη. Πέρσι είχατε βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη και κάνατε μεγάλες προσφορές. Φέτος εδώ είναι την ερχόμενη εβδομάδα ο Δόκτωρ Φίφης. Το τηλέφωνο το έχετε. Πάρτε τηλέφωνο και κάνετε τις προσφορές σας, αλλά όχι μόνο στον Δόκτωρα Φίφη, αλλά σε όλα τα προγράμματα. Λοιπόν, καλημέρα από μένα και τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας.
2: When I'm outside or you know, in bed or, you know.